tumsa. Πιστεύει φέτη σου τσαούρι. Παστίψα βεσπόξτας. Εστέλπας